Δίνα. Τι έχω πει πεϊτέτα. Τι είναι τσαχανάω, τι έχω πει πεϊτέκο. Τσαχανάω, τι έχω πει. Τσάκο, ρε φίλα, αδέλφια μου. Κερκίτα Βολίβια. Πέπε, πέπε, πέπε, λέγανε τα κουράσε. Είτε βόλια ότα είναι, ναι, είτε βόλια όχι να, ναι, είτε να, ναι, είτε να. Después lo voy a retar como corresponde. Va a casar con partida, amigo.